0: Τετάρτη. Σικούντα το Σέστα του Κουάλου το του Κουσανούλου Λαντέρ. Ράδιο Λιμπερντάρε Σιανούλου Ρεσλίμα Ποντουάλου Μεγαχέρ.
1: Ήταν μια και μουσική με τίτλο «Η Δοχαλούχα» είναι από την μπάντα «Κλαμάρνο» και «Οτι άμω» από την Τσάινη. Η μουσική είναι από την μπάντα και το κοσιάλι μινούτο τόλου νουλου ρέστιν χάτ. Τυρμα είτε πάρε αζέντα κοναμπά, λόρι κιλογράμμα ή δαλίσιο πλαστικού βοδί μάναν πρέμιο μπότ, ουσί τελεμόρ λίδουιν νο country choice. Και τα λόγια λόρου ρούνε στην σία φουλ Αγγούστο τίναγ νέα ώρας του κουσίρα δέρ, το κουστάνου λόρε στην ίδα δέρ, φάτιν ουσί πόντι χαμπίβι, το ο λάργο δε λέσι δέρε. Τύπου λίσιο μακανέσαν ακουα μάμουκ, πλαστικού λάτα μάμουκ νο σέλοκ σέλοκ τάν. Μια μούτοκ ρεκόλια λύσου χαλό τιμόρ λέστε διάγνωσε είχε ήταν πρέμιο σπεσιάλ τελεμόρ διάκλειο. Οκ, και τα λούχα είχα σεμάνα νέες, σε είχα σεμα κλωρί λύσου κιλογράμμα είδα, είχε λύσου κολκέρια, λύσου πλάστικ, ακουα μάμου, καλά τα μάμου. Με μπέτεν και το κιλό είδα, είτε μπότσι να σε είχε ήταν πρέμιο, χούσι τελεμόρ. Νεπέ και τα λούχα. Σε μακάρ κάτω που παρτισίπαει, αλλά ρόν ρόν ρε στην σία φουλάκο στο τίναν με. Την μαϊτε παρόνα ήταν λε μουσικά σε αλλού, κονε τίτλου 12 τάχων τερίντα, νεμπελωρίου σιμπέτσελ, νο μουσικά σε αλλού.